0: τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλη. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορεί, τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει. Δεν απορεί, η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα. Το ψυγείο ήχος γίνεται κακός γρίλος.
1: Απ' το

και όλες θα είναι δαιμόνια. Που αν δεν τα διώξει αυτή η ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια μόλις εμφανιστεί ο αντίστοιχος, που θα έχει μέσα του όλο το δεμόνιο.

Ασύ τον ιστοσπί μου να γυρίσω. Απέσω στο σουφά μου μια στεμνή. Καφένι στη φουφού να καμπουρδίσω. Ας έχανε δωδάκι της γυστέρνας. Και λίγα για πράκα και αμαράκα. Πινάλο και ψαράκια.

ασύντοτη με άλλες μέρες κουβούλες. Θα κάνω ποτηρένα και αυδόκουλες. Λιμμένες τζαφαράδες με ταυγό. Και βράδυ που τα κόνη μου θα κουνούν, θα ξυκυσιλά κάνει το τυρί. Και θα καμνά τις τούχτες μάνι μάνι. Και θα βάλα και γιος μου πληθυρό. Και λίγο για τον Τάσο Πατερφάνη, όπως το καμνά το παλιό καιρό. Άχου για σύντον να γίνεις ο πίσω. Άχου για σύντον να γίνεις ο πίσω. Άχου για σύντον να γίνεις ο πίσω. Ας το έχεις πάει ότι μου γραφτώ. Ας ζήσω 5 χρόνια, θα τα ζήσω. Και στην Αϊν Μαρίνα να χαυτώ.